0: Τι ο του λατάει. Βέβαια τα μετά. Ούτε θα το κάνω απέ, δεν θα μανά του μέλη, τα είμαι. Κουγί, ήλω αι, θα το τάω μότου. Εγώ μανά του είπε, άχω, πεκεί αι, να φάει με φάει και κόι ο Άρης του λατάει, να κουγί λωτοκόλο, για να φάει έλεγα και φάλα κάκη. Πάρε όλοι καμμανί μου με αβία κόι. Καουτέρι φύα ήταν, αβέ, μου το αγώ, με ένα ιακό, ανωνυμά, ένα ιακό.
1: Ο κόσμο και, λίπο, τα ουμέα, πότο ήταν, ο κουταχάνα ο celebrate the pass, καγάκι και τα ο celebrate the future. Κοτάνο, ο κοένα, κοημένα και σύ ο με κοημέιαι, τεου λαβά, ια ουτά ο κοένι. Όλοι βάτε και φου, πένα, πέ. Κατά μου ένα κοτέ μου το αμωτό και τα αμωτό αμωτό άνι, κοένα πένι, πέ, άνα. Κομπέ φαγα φιεφία, τα ου, τον πέ και τα ουτό εάκο με κοχύρι.
0: Κοή. Εγώ, μου φτάει που γιαγωγιά και μου ούγεται τα μάη μου τεφα με τεσιά του και η ρέχα φουγα τσοουί μα να την πένα με τα μασία τα χαλά για τσοουί ή φωνόγα και κόε με φαϊκή αχωιά εγώ τέγμα το απέ ο Χακέα είναι αφασία κοφή είναι λέω λέει λέει
1: ο κακέ το ένα λέει άκετα είμαι
0: κοε μα και είπε αφασία τσοουίν τα μέρα με αχωριά. Κακού... Αιβέ μου τα ουκί... Τα ουκί τέκ είπε φαταλανό άγω. Ήλω. Ήλω τα ουκί.
1: Τα ουκί φαγα είπε με γιάι. Έχω τα... Τα φέγα είναι και τα τατανό μα είναι και φαλουνοά είναι τα μη. Ε... Και του κάτω θα κάνω λάβη μου τώρα. Κοί όλου κόγα είναι αυγή αγώ. Ε, λοιπόν, κατάφω μου λέμε μου, ακάει άτο εκεί τα λαμονού κοένι, εκεί πέφτε η κοένι. Εκεί φαγμαρή κοένι, ατώ εκεί τα λαμονού αφαρή η κοένι και ακοσίτα λόπα του πω. Ακοσίτα, ατώ εκεί τα λαμονού και τεκό, εκεί ακοσία αχώ. Νέωνα έχω κόια αχώ, σεπτεμά, κακουά του πέα τα λαμονού, τα λαμπένα και μάχω αχώ φύε φύα. To Akosita, to Po, many, many happy return of the day. Dear Akosita, know that you are loved today, tomorrow, and always. God bless. Ko e talamonuia me he o maatua ka o maa e whangatunga ane pe he ki he whangatokoua. Mo e whangamokopuna a foki. Of bina ki maa uha aho fie fia, mo monuia foki. Malo o beto.
0: Ko e upe... O Lupe Pau, at pe ge

0: κατάμιλο το κεφέρι.
1: Τσαλί.
0: Μαλόγι, όφα μόρι.
1: Μαλόγι, εκού, όφα μόρι.
0: Φακά άμμου και ουσιο πάω.
1: Φακά άμμου και ουσιο πάω.
0: Κακό εφέ, όφα άμμου.
1: Κακό εφέ, όφα άκη, ακακά.
0: Αλλάζει, ουπέρε, όφα άμμου. Vai tu mo che cosa sta fatto? Ti si un baffo a cavino allo mata. Io appena quanto fa. A me a sino vai vai.

0: 31VI.
1: Ποιο είναι, εγώ πήγαμε εγώ για... Ουάτε. Τα νόμα πήγαμε, εγώ είχα πάμε από το ΕΤΑ, επειδή είναι από μια εγώ.
2: Τα νόμα πήγαμε, ουάτε. Εγώ φλίπω, εγώ δεν μάει, εγώ τα ουσίω πήγαμε, εγώ είχα εγώ, φελάβε, είπε αμώ, εφού τα αφέ ακόνι, νεπό. Εγώ φάλε λίφω, ουάτε, εμέ, εγώ κοάει, ε. Φούλα, εγώ το μόη μάτε, εγώ είχα εγώ, εμεί το πρέγα.
1: Πέτε σίγουρα, βάβε βάβε εγώ είναι αυτά τα φύτω με μόγουγα.
2: Αμοιμόγουγα.
1: Κάτι και τα μακουπούσε τα ουτολία που μα φάει κοιά. Μα τι εγώ τον κατάπουγα ο κουλαφαλάφα πέρα. Τώρα εγώ είχα εκεί. Κόγω βαβά τα ουσίγουρα τα ημι ουχά. Αλουχήφω κόε. Τα ημι ουχά ουάει. Ουχαλαχία με το κυριακό κοκκέρι ατάουλανα.
2: Ουκάτω μπι.
1: Αμή με ολόγου. Κάπου έφυγε και τα ουαϊτάφι.
2: Πεγουανό αένι. Τα ουσιόλο τα του πέκι άι.
1: Ουκάγεται μια τελαπέκτη μονουία να τη αλγόλο η μούρη η λαφή του. Να μονού σιλάνι. Κομμό του κόδε να ουτάνω για να η Σολομονή. Μα του η κοφάκα κάτω, ο τόγα τάπου βαβά ουχα απάει μου μια μαχάλο πηγουά ο Σκουαμαίρι Βαλουνιέα. Κομμούτε εγώ να βιαία ο Σκουαμαίρι το Λουάφι.
2: Κοφού μότου, ε.
1: Κοφού μότου. Μα του κομμούτου πηγαία τα.
2: Του γε πάνει μότου
1: και χέρι. Και μότου και χέρι, είπα που έγινε κουάτα κανάλ και μότου λαχία. Μια ούτε λαχή πει μου ιαία. Εφάει τα
2: λαχή
1: μου. Κακό το Ιταλανό, ρε βαγιά κοενικό εκεί, φέκο, εκεί Νεπάλ. Μα τι φούκο, μου ούγα μάλουγα τάχα, μα αμανία.
2: Ουτού.
1: Ουτού, ουγιά. Πια κοε, χα, ουγκο εμεί, ολούγα κοε, αε...
2: Χα, ουγιά κοε, αε...
1: Ούχα μου συνόμου, μου, χα, φούα.
2: Αε, ολά, αε, ολά, αε, ολά, αε, ολά, φούκονγα, αε, φούκονγα, εσύ κοε, κοε, κοε, βάει, ε. Δεν θα κοε, κοε, φοημέ, ακόμα, κουμπέ, αε, βάβε, είναι λιλίου, και εγώ, κοε, βάει, ε. Αλήφω, ε, κοε, τα να κοιμαία, πέ, μου, εγκάχει, βάει. Τα αφιά, ε, φατού, τα μάκια, πίτα. Τα ουσιολό, το πέ, κοιά, εσύ. Φωνούα κοε, ακόε, φανοάι κοε, τα ουσιο πέ, εγώ, εγώ, εγκάχει το κόνι. Άλλο, ατου, καμάτα, άλλο, εγκάχει το κόνι. Άλλο εγκάχει το κόνι και λάβα και ήλω και εγκάχει σύνο κόνι. Φαίχονο εγκάχει, κάνουν τα βάρε, πέ. Το χρήκο, ε.
1: Τα ουσιο πέ, εγκάχει, εγκάχει, ταλανό, ακόε, με... Ευαρέσει, φαίγα να όγει ευαρέσει. Χόκο να φάω τα μάτια, μάτια του ενίχη, με αφούα. Έχω πάω που κάω ένα συνόγια που είναι ενίχη, φουφούλου μαγιά.
2: Είναι φουφούλου μαγιά. Τρέχει η μαγιά και ο μαγιά και φουφούλου μαγιά και μόνα. Κακό, μια ούφα τον αίβ, λοιπόν, το κολάχι κόε κακάι μούρι.
1: Κόε.
2: Κακάι μούρι, κόε από το κοφί είναι ουσιαλί. Ο πέκο και οπτικά και μαχίνο πέκο φέρει να ουφέ. Κάκου φάκου, εγώ βάζει το κόκου αγνιά του που έκαου μούρι να αναλωτών αγιά είχε τα ημικοιά. Ωκου...
1: Ωκου είμα το κόνο νουσίλα.
2: Μάλλο που είχε λαϊ νικοιά. Ωκου τίγε και να είναι μάει το φέφε του να ουγιά. Πέγουν να ουκά ουγά εμέα πέγκα. Κάκου τα ουσίγω και είχε το κολάι. Ουχι φόκο τα ημι κακά μόγουγα είναι. Εγώ είχα τα ημινά εγώ, εγώ και αί. Εγώ είχα λάχει ο Μάουν Εβερέσ, εγώ λάχει να εσύνω να μόρει αί. Εγώ του είμαι άκου τα ημπία και φουφούλου, κοινά ουτόλου, του κομμάει να χελαουμάρει εγώ και από τάν φγαλίρι κοινά ουτόλου.
1: Αφού και τα φάγα το καγά, έφεγε και το ανώπιτα το λέει, τον άλλη με τα ουσία που έχει η Νουσιλάνη. Κάπου και εγώ, ο Μαχίνα κατεαουία, ο Γναου είχε κόγκα και ολούγα, νόφεν χεμισφία ακινά ουτολούια. Εγώ τα είμαι μαφάνα ενίον ουτολού, ε. Τα είμαι μόκο τα ουτολού, κα μαφάνα ακινά ουτολού.
2: Κοί, φιλόγκ τόγκ.
1: Δεν αγαπάω που χίφω μάει συνοουία, ε.
2: Χα, ουία, κοί, κοί, βάει, μα χούα μάει, αφού. Που εφού τόνι εφήχα.
1: Πέτε εσύ ο παιχε είχε να είμαι εγώ να φαϊτά είχα και είχε. Κο επίκαινε το παιχε μαΐε παιχε είχα φάρε μου είχα αφού. Χα ο παιχε.
2: Χα ο παιχε μου είχα μάκα μου είχα αφού. Ε.
1: Κοιτά τα
2: νόα του κόε. Κοιτά τα νόα του κόε. Κοιτά τα νόα του κόε. Κοιτά τα νόα του κόε. Κοιτά τα νόα του κόε. ko na tula ya o na tula I'm malo yo na tula e ke ko e fai be fa pota no ke e fa tu tama ko to ho ko e ot mo ni pa ne po ai aku ka wat be mo lo to singa he la mari ko ya e no to fa no mai o ku no fa no mai ke ka wat mo fa mi ko e ko lo to ko ya ku to e fa ho ko to be ki birthday ko ni ke a ko sita me my prayer are with you on your birthday. I hope God provides you with happiness and joy today and always. I ko e popoakia ko mai bea mea mounga ka uma mai ka motiva ka pegasione a Tiana ka uma Amy a Lola ati ka uma Tomifa Myers and Eli and also from Mahalia and Aloma. Happy birthday, dear Cosita Lopa. Malo obito. Ko e popoa kia, uto e fra hau. Asi haki bemi he kia Cosita. Happy birthday, Cosita. Oma hen bebe amo Filippo he poni. E popoa ta noa kukia hata hau ta naki mai he tau polo kalama he poni. Pea ke ta pelaini. Ko e ni kukia toko ta hau kaumai. Ke tau polo kalama. Marhani mana tu meri e ki anga e whanonga.
1: Ko e... Oi boi, anga mea, ko e tuku hifo pe ko e mea ko e mate ala ini.
2: Tau tonu ke e puke puke pe olunga.
1: Pe ko haka mea ku... Te tata anoma pe ka te tata pe.
2: Ko ia ko e... Ko e whenga en ko e lat ko e mau... Ko ki mea whakate kini kare pe en. Ka u whanonga. Ko... Whenga e tangata technician he poni, o Filippo ke whenga e ke whakahoko mai a tō taha koe ni ke tau reti o ke whai hapo tā noa moia ke anga oe oe ngahi anga e whanonga anga pia moe ngahi mea ku whema o ke tā noa ko e kaene pehelewa o ku whakakau atai pe moe ki whakamalo koe ni Filippo e
1: yeah.
2: A tāpe ko atu e whakamalo whakahoko atu e whakofonga atu e whakamalo koe ni mea tāla kai bea mo fanga toko wa be he ki family no koto ka ki na tolo koto ape na mo ofange o lavange ke me fai ki na ofa e ko ya ko to fa papa mo fa malo fa be ki ka wa e ki ho mo na fo no ho mo na ko to ape ku fai malo e ofa pa malo e ka hi va ko ya ke ofa la ya

0: Goa, ο Σέντου Πόλ, Φιφίτα, ο Κουματούλα είναι φατολόγο απέ με τα νέα εφιαφήν.
1: Μια τέπτε που είμαι ακά.
0: Τα χαφούλου χάω τέγια ο υποσύνη, τέγια ο μαγωγίλη, τέγια ο μαγωγητάνια.
1: Τέγια ο μαγωγητάνια, τέγια ο υποσύνη κονε λαβάγια. Κοπούσιν η φωγίνα, φατάκε ρεά για άλλο που παγού.
0: Όχι, σόγε.
1: Εγώ μία κόμμα, ο εγγάκι η φωγή. Κοία, αντά άτουλα είναι.
0: Κοία, να βάτε.
2: Λουλάνο, ο σιόντεγο, ο παμαλάτε, ο ουίου τάτα γουέ. I'm going to go to the house. Να μαγαλάει ακριβή μαγκόμου, όχι. Κοί, ακάου κοί κόκα.
0: Κοί.
2: Κοί είναι λάγιο νόγα, ο βαβά κούκου, κοί έτσι είμαι κόκα. Κανά έφτει κόκα, εγώ, αφού ο βαβά, εγώ, λάγι, αφού το γιέτε, δεν το κύριο πέγγιτα, κοί που κόκα. Έτσι είμαι κόκα, ούτε κάκα, κοί, κοί ολούνο. Ο μαντρού κάκα, έτσι είμαι κόκα, σενγάι.
1: Φάνα μάνου, ε.
2: Ο φάνα και μάουχα. Ας λίφω η μάνου που να χάνε κοτ κουλουκού.
1: Ξυκητή.
2: Πού απόκει ο βάμα. Εγώ μου μανά του είπε αχαμόχο, η μανά του φάνα και εμέ. Να ουσίσι είχα και πέρα ουσί όπου ας είπε φαϊσίνο κοτ κόμμα. Λέει, αλλά κακό φουλάχι. Όχι πολύ εφουκοκάρια.
0: Κοί.
2: Αλλά ούα όμως φουακάω. Παίρνει έι εφουοβάβα τάχα. Να έγινε πήγω να γω λαού. Να ετούχου είχα μαύχου ουκούτου. Ο ουκούτου μάλλο επίκει το κοφί του πήγω το κοφί είχα. Εφουκούτου λάχι βαρούτσι. Κοί ακάω τα εγγάλι φεφέκα έτσι. Εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ. Η μαμά, εγώ λέει ότι φωνώ αγίπω και αλουκίτα, ουίκοι όλο, όλο, και με πει ο κομμανά του καί, ο κουτού γενού του όλο, όλο, αφού του. Πέκοε μαρίτα, εφού ο μαμά κοιέ, κονό ακαμάρο, κοιέ ακαμάρο, ο κομμό του του, κακοιέ καλά, λαχή κοιέ, ο μαγάνα, ο ναούια, αν εγώ ετεπίκαι, ο χαουκίτα, ο σουίνι του μη είχε κερε κερε, ο άλλου κοιτάει και εαγωνικό είχε όλο όλο. Άρα εγώ έχουν μανά του κοιτάει. Τα κοιτάει και ήλω έφε ουκέι μου ούι έφου. Αφού ακαμπώ, ναι μου ούι δεν είναι αφού το πει έφου. Του, εγώ ήταν νόα και ο βαβάκο, κάου είναι ακαού, να είναι κόφου εία. Κακό, κακό, κακό, ήλω αφού. Αμία κοκκά να είχε, του που είχε αμία χωρίς. Και εκεί η φόκη μαγεί, και ο μωμανά του μερίε και είχε ο βαβά. Νοχόνα φαγμανά του άτου καμωτόλου, ο βιέφου ο βαβά μαού είχε τόμα. Καπάτε μου λάβα πέω ηλόγι. Τα ημικό ένα αβιά εγώ και το γάνα, ο γουάκο με η βαϊνίκη μούα. Από νησί λίβα χάμου άνα ουλού επέ με βαϊνί και έμα ελε φάμω εκόμ. Να ειαί εφού ο βαβάι, να επέχε εφού ο βαβάι.